0: Se καμεώρια,
1: ωραία! Άγια, νομόγια, πάει, τα νέα, τα
0: νέα!
1: Άγιο! Ανέγοντα!
2: Κάι πάει μάτα, τα νέα, Ρωμούνα!
3: Κρίγατα σε, καί νε σλίσεις!
2: Ζα κάι πά!
3: Αν πήρατ που σλούσαω ράδιο Μπουκαρίστα, όνα πά ράδιο Σράκα!
2: Ίντσι γάλα μπο οβελιάλα!
3: Τα μη μάιο, ζίνσκε, γλάωνο μπεσίδο!
4: Τέσσελου μαϊο, τάτσα νέα, γάτα! Έτσι του!